0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Τι να είσαι, Τζέσσε.
0: Στα βρεμένα τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

σε όλη και τρί. Κατρέφεμ. Σοβρέμενοτο χιτ μουσικά. You got me feeling so. If you knew what you meant to me, you wouldn't make it look

Κάθε FM Top 40, μιαστού του κρατού σε ποδρέσδετ χιτούβε της Carly Rae Jepsen ή Don't Leave Me On The Dance Floor. Στρίνε γόρε του νόμερ 22. Също стри, но надолу се промества парчето, което виждам преди големите 20. Позиция 21 днес за Zone от MK.